0: κάτι μομόκο φούκι αφήνει που τα οφάει από τα οτολούια. Και κατά πέντε μομόκο, κατά έναν ιανιίκη εκεί μάθαν. Και να κυλάβε μαϊ, όχι αγώ.
1: Εγώ είναι τα μομοσίδα τα όλτα, τα όφα δέκα, τα κέτ κέτ πέντε.
0: Κοϊά, μα αφάνε αφού και λοκί. Τα όπαινα τα ουγιχουά του κοιτού, και κεντάκι πέτεν Ελλάδα. Και υπήρχε το όλου, υπήρχε το όλου. Όταν πήγε η τουά και η κορνή, το κόκκι φάλε ρε φιλοπέ φόφο ανά.
2: Το πρέστον μόρους ο μανάς φαρετάου τένε φαγανόμα κόεμο ο μέρελε. Κοσιλά και τάχα ουάνο πρέστον ρόουτ ο τάρα τερεφωνή νόα ουατάχη και άου τον νόντα ανημά. Φεμά ουάρεν λάβα, φεμά σέβες κακάτου λάβα μοία. Φεμά κουότ και άβε και γουίνς λάβα μοία. Φεμά κουότ και ο καλτάχα μαλουί λάβα μοία. Κατώ φεμά ου, δικό αφικά βάκπε μαμχό με αδερέ, ο πέε μανά σπαρτάου, κοχό πταβή ία. Και ουσάει για την κόη, και σάει για την άου. Και αφαγάω από την άου, του μαμά, λούμα, πέαμο, το τόμι τάου, μου κοιτάω, θα το γο. Μάνα του, του ασυλά, και τα χαουάνο, Preston Road, ο τάρα, πέλε και τηλεφώνη για μανά σπαρτάου. Ο Preston Motors, νόα, ουατάχα, τεάου, το νότα, νιμά.